Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
0: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: πόλη σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πόλεμος.
1: Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Το παθαίνει

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 7 παρά τέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινα με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσούκου σιγά-σιγά, για να μην μου έρθει να πουλήσει δημόσια προβολή, λέει. Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το Λίλι έξω, ειλικρινά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνεις και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μαζί το πουλί σου και πες μέσα, θα φωνάξω την αστυνομία.
8: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι,
7: έτσι,
8: από
7: μπράβο,
8: εδώ.
7: Μπράβο, πάρτε το πουλάκι σας.
8: Το πουλάκι σας, παρακαλώ, αλλού. Ευχαριστώ.
7: Ενοχλεί, ναι, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου, άσε με τώρα.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Έχει τσουλήθρα με νερό
10: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Στο Τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα ακούω.

0: για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχω τη μέθοδο της Marie Kondo. Η Marie Kondo είναι μια Ιαπωνέζα η οποία είναι και συγγραφέας, είναι και παρουσιάστρια.
2: Marie Kondo.
1: Αλλά ναι, είναι ειδική στην οργάνωση.
2: Α, μποντζόρνο με τη Marie Kondo.
1: Έτσι, Marie Kondo. Η Marie Kondo λέει ναι, ότι μια γεμάτη ντουλάπα, ο γνωστός κανόνας της Marie Kondo, η Marie Kondo, η Marie Kondo δηλαδή, μας άνοιξε τα μάτια.
2: Να αφαιρώσουμε και ένα τραγούδι στη Marie Kondo. Marie Kondo, Marie Kondo,
1: λεμονιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα, Jackie O.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα κύριε Ασπασία.
2: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
6: Λοιπόν, έχουμε

0: Αθήνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινα με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσουκου σιγά-σιγά, για να μην μου ήρθε να πουλήσει δημόσια προβολή, λέει. Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το λίλι έξω, ειλικρινά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνεις και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μάζε το πουλί σου και πες μέσα, θα φωνάξω την αστυνομία.
1: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι από εδώ.
0: Μπράβο, πάρτε το πουλάκι σας.
1: Το πουλάκι σας, παρακαλώ, αλλού. Ευχαριστώ.
0: Ενοχλεί, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου, άσε με τώρα.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ναι.
4: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
3: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
2: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
4: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
3: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
4: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
2: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε?
7: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ, μαμά.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

με τρανζίστορ και το Σαββατοκυριακό. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: σε λατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.

0: Τον τραζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Έχω τη μέθοδο της Marie Kondo. Η Marie Kondo είναι μια Ιαπωνέζα η οποία είναι και συγγραφέας, είναι και παρουσιάστρια.
3: Marie Kondo.
2: Αλλά ναι, είναι ειδική στην οργάνωση.
3: Α, μποντζόρντο με τη Marie Kondo.
2: Έτσι, Marie Kondo. Η Marie Kondo λέει ότι μια γεμάτη ντουλάπα, ο γνωστός κανόνας της Marie Kondo. Η Marie Kondo. Η Marie Kondo δηλαδή μας άνοιξε τα μάτια.
3: Να αφαιρώσουμε και ένα τραγούδι στη Marie Kondo. Marie Kondo, Marie Kondo.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλες οι τσίχλες 1+1 δώρο. Και επιλεγμένα μπισκότα Ροσέν τώρα 1+1 δώρο. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Φτάνω
4: στο Θεό. Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν πάρκινγκ. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

βροχές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλη γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.

0: Τάκι.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Λάκι.
1: Τάκι.
2: Λάκι 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα φορό. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα φορό είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται φορό.
5: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα φορό είσαι Λάκι.
4: Και σε λένε Τάκι.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινα με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσουκου σιγά-σιγά, για να μην μου ήρθε να πουλήσει δημόσια προβολή, λέει.
1: Βέβαια.
7: Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το Λίλι έξω, ειλικρινά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνεις και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μάζε το πουλί σου και μπες μέσα. Θα φωνάξω την αστυνομία.
8: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι,
7: έτσι,
8: από
7: μπράβο,
8: εδώ.
7: Πάρτε το πουλάκι σας.
8: Το πουλάκι σας, παρακαλώ, αλλού. Ευχαριστώ.
7: Ενοχλεί, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι. Τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου. Άσε με τώρα.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
10: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
9: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
11: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
10: Ο ίδιος πειρασμός.
11: Και η ίδια απόλαυση.
9: Η δική μας απόλαυση.
11: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
9: Σ' αγαπώ, μαμά.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
14: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν parking. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο τοιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
19: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος.
20: Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή Πνητή, live, Κυριακή, 28 Ιουνίου, στη Μονή Λεζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
21: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνική.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Έχω τη μέθοδο της Marie Kondo. Η Marie Kondo είναι μια Ιαπωνέζα η οποία είναι και συγγραφέας, είναι και παρουσιάστρια.
4: Marie Kondo.
3: Αλλά ναι, είναι ειδική στην οργάνωση.
4: Α, μποντζόρντο με τη Marie Kondo.
3: Έτσι, Marie Kondo. Η Marie Kondo λέει ότι μια γεμάτη ντουλάπα, ο γνωστός κανόνας της Marie Kondo. Η Marie Kondo. Η Marie Kondo δηλαδή μας άνοιξε τα μάτια.
4: Να αφαιρώσουμε και ένα τραγούδι στη Marie Kondo. Marie Kondo, Marie Kondo.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
8: Φτάνω στο Θεό.
9: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν πάρκινγκ. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Ναι.
11: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
10: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
12: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
13: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
10: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
13: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
12: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
14: Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαμπανάκια, έλα που σου λέω!

0: Μη παιδί μου πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
1: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι, το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη, live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη, live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Hello!
2: Ωπα!
1: Μπήκα φορτσάτος.
2: Πολύ φορτσάτος μπήκες, καλά έκανες. Λοιπόν, hello και από εμάς εδώ. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου είναι αυτό, ε?
1: Τι έχουμε ακόμα, ένα μήνα θα κάνουμε εδώ πέρα, τι λοιπόν.
2: Πού να ξέρουμε, τέλος πάντων, ας μην ξεκινήσουμε έτσι την εκπομπή με το τι έχουμε ακόμη. Ναι. Αλλά...
1: ξέρεις, ανυπομονώ για τα μπάνια.
2: Βέβαια. Μπανάκια μπορούμε να κάνουμε και το Σαββατοκύριακο, βέβαια.
1: Καλά, θα μου πεις, ναι, εδώ πέρα κοντά είμαστε.
2: Top 30 είναι αυτό, Λάβης Δημητριάδης, Μάγδα Ζουλίδου, ξεκινάμε.
1: Βαθιά, από τη σπηλιά ακούγομαι.
2: Τι να κάνουμε, έχουμε αλλάξει κάποια πράγματα εδώ, από χθες παιδευόμαστε. Anyton Way, θα βγει και αυτή εδώ η εκπομπή. Με πολύ αγαπημένο μου τραγούδι ξεκινάμε στη θέση νούμερο 30, ναι. Που δεν περίμενα ότι θα μου άρεσε τόσο πολύ, γιατί στην αρχή που το άκουσα δεν έπαθα αυτό, και όσο το ακούω λέω, τι τραγουδάρα είναι αυτή. Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια, στη θέση νούμερο 30.
3: Νούμερο 30.

0: εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 28.

0: Καλημέρα, εξελογιάστρα η βιαδά μου.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο και αυτό όσο το ακούω μου αρέσει πιο πολύ. Κοίταξε, είχα και λίγο άγχος αυτό το καιρό και δεν ήμουν σε mood. Τώρα που ήρθε το καλοκαίρι, που βγήκανε βαθμοί, έγιναν αποφοιτήσεις, τελειώσαν οι εξετάσεις, τώρα όλα μου αρέσουν.
1: Βέβαια, τώρα.
0: Τώρα μάλιστα, λοιπόν.
1: Είμαστε και πρώτων πυλών των διακοπών.
0: Των διακοπών μας. Και γενικά τώρα αρχίζουν τα Σαββατοκύριακα για τις βουτιές, γιατί και το προηγούμενο που είπα ότι θα πάω για βουτιά, τελικά ήμουν λίγο αδιάθετη, δεν έκανα πάλι μπάνι. Λέω δεν γίνεται, οπότε τώρα μετά την εκπομπή έχω φύγει για βουτιά. Και πάνω απ' όλα ηλιοθεραπεία, δεν γίνεται να είμαι σαν τη Σημαδούρα.
1: Ναι, είσαι λίγο λεφτή.
0: Είμαι λίγο, λέει, και πού να δεις και τα πόδια, άντε τα χέρια παίρνουν λίγο από την πόλη. Λοιπόν, θέση νούμερο 27, Ηλίας Βρετός.
1: Μάτια μου.
2: Νούμερο 27. Μάτια μου.

0: Τρανζίστορ Top 30 στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Καλοκαιρινές διακοπές με Τρανζίστορ
2: νούμερο 26.

0: πόλη σου,
1: η μουσική σου,
0: ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Νούμερο 25.

0: Με ξόδεψες.
1: Από ηλίου καλημέρι.
0: Έλα ρε Ιουλιάρα, Ιουλία Καλυμάνη, στο Transistor 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, top 30 Σαββατοκύριακου.
1: Έρχεται και μεσοβδόμαδα στην πόλη μας, έτσι.
0: Βεβαίως έρχεται, πού είναι. Τρέχει και διαγωνισμός για Sea Jets όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Με το που θα ακούτε που θα λέει διακοπές με Transistor 100,3, μπλουμ και τέτοια, στέλνετε κατευθείαν μήνυμα στο Viber.
1: Ναι.
0: Διακοπές και ενώ. Το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 693-693-1003 και διεκδικείτε διπλό εισιτήριο για όποιο νησί του Αιγαίου θέλετε.
1: Το αφεντικό τρελάθηκε.
0: Το αφεντικό τρελάθηκε. Και κάθε Παρασκευή στις 9 και 4 το πρωί, στα πρωινά Καρντάσια, κάνουμε την κλήρωση.
1: Να.
0: Ήδη χθες δώσαμε το πρώτο.
1: Αλήθεια.
0: Σε μια τυχερή κοπέλα.
1: Δεν το άκουσα.
0: Ναι. Την πήραμε τηλέφωνο και της λέμε: έχεις κερδίσει εισιτήρια για. Και λέει: ξέρετε που είμαι τώρα, πετάω για Παρίσι. Λέω: κλείσε το τηλέφωνο αμέσως. Δεν γίνεται. Παρίσια, νησιά, όλα θα τα κάνεις εσύ δηλαδή.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε μια θέση πιο πάνω.
1: Να ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο και σε θέλω παράφορα στη θέση νούμερο 24.
0: Βεβαίως.
2: Νούμερο 24.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 22.

0: Τι κάνεις?
1: Είχανε πολύ πλάκα αυτοί οι δύο.
2: Ναι.
1: Γιατί βγήκανε στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου.
2: Ναι.
1: Στον Αντένα δεν είναι εκπομπή.
2: Δεν ξέρω, δεν το πολύ παρακολουθώ.
1: Ναι, και εγώ είδα μόνο το απόσπασμα ναι. που βγήκαν οι δυο τους.
2: Ναι.
1: Έκανε σκασιά η Ζωζεφίν.
2: Ναι.
1: Και ο Νίνο και καλά δεν την περίμενε. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν.
2: Μπορεί και να ήταν και έτσι επίτηδες. Ναι. Να του το έστειζε ο άλλος.
1: Πάρα πολύ πλάκα. Και τι καταλαβαίνεις, ο Λαμπρόπουλος.
2: Ναι.
1: Σε συνδυασμό με τον Νίνο και Φάτο, είχε πολύ σουσού. Πολύ γέλασα.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν στη θέση νούμερο 21. Πάμε μια θέση πιο πάνω. Πεγκάρα έχουμε εκεί.
1: Και εδώ λέει στη θέση νούμερο 21 άμυνα.
2: Από
1: Πεγκιζίνα. Άμυνα, εμένα πάει κατευθείαν το μυαλό μου στο ποδόσφαιρο. Για πες μου λίγο.
2: Τι να σου πω.
1: Ξέρω εγώ, παρακολουθείς, δεν παρακολουθείς.
2: Μουντιάλ.
1: Κάτι ρε παιδί μου, πήρε το μάτι σου. Είσαι με κάποια ομάδα, σου άρεσε κάποια ομάδα, κάτι. Προβλέπεις κάτι μήπως. Πες μας λίγο στο μικρόφωνο.
2: Όχι, δεν έχω δει πολλά πράγματα. Βλέπω ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα πρώτα τα βαριέμαι. Εγώ περιμένω να πάει το μετά. Τώρα ας πούμε βλέπω εκεί εκτέλε φανταστού, πράσινα μίλια.
1: Όχι, εκτέλε φανταστού και άλλη ομάδα. Αλλά πράσινο.
2: Ναι, πράσινα μίλια. Αυτά δεν θέλω να τα βλέπω αυτά. Πράσινα μίλια, ταινία είναι αυτό. Anyway, εγώ περιμένω να δω τα κλασικά ρε παιδί μου.
1: Περιμένεις τη φάση των νοκάουτ.
2: Δηλαδή την έφαγε η Αγγλία, την έφαγε η Γερμανία. Λέω τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται δηλαδή.
1: Είχαμε εκπλήξεις αρκετές.
2: Λήξεις, δεν ξέρω, εσύ τι προβλέπεις που είσαι πιο...
1: Εγώ θεωρώ την ακτή ελεφαντοστού που ανέφερες
2: πριν.
1: Ναι. Ναι. Θεωρώ ότι θα φτάσει σίγουρα οχτάδα.
2: Σόπαρε.
1: Ναι,
2: και εγώ την έχω του πενταματού.
1: Μπορεί και πιο πάνω, ναι. Και πιστεύω πως τελικό θα πάει η Ολλανδία.
2: Ολλανδία.
1: Ναι.
2: Η Γαλλία τι λες?
1: Και η Γαλλία είναι πολύ δυνατή. Θα είναι στους 4 σίγουρα.
2: Άντε να δούμε. Εντάξει, ωραίο είναι το Μουντιάλ. Κάθε μέρα έχεις κάτι να βλέπεις, ρε παιδί μου. Περνάνε οι βραδιές.
1: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
2: Κάθε νύχτα, ναι.
1: Πόσα ξενύχτα έχω ρίξει.
2: Α, έριξες,
1: Νούμερο 21.

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Νούμερο 19.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αγανάκτησα.
1: Όσο ζω, μα ζω.
0: Έτσι, μπράβο Μαζονάκη στη θέση νούμερο 19, με τις επιπτώσεις του. Και μια θέση πιο πάνω.
1: Είναι ο Πάνος Κιάμος.
0: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Κάνει τις συναυλίες του, βλέπω δεξιά, αριστερά. Έχει μαζί και τον Πιτσίνιαγκα.
1: Αλήθεια.
0: Και έχουν οργώσει
1: το
0: όλη την Ελλάδα. Ναι, άντερ Στεφανάρα, πού είσαι?
2: Νούμερο 18.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
7: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινε με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσουκου σιγά-σιγά, για να μην μου έρθει να πουλήσει δημόσια προβολή, λέει. Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το Λίλι έξω, ειλικρινά, δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνεις και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μάζε το πουλί σου και πες μέσα, θα φωνάξω την αστυνομία.
8: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι,
7: έτσι,
8: από εδώ.
7: Μπράβο, πάρτε το πουλάκι σας.
8: Το πουλάκι σας, παρακαλώ, αλλού. Ευχαριστώ.
7: Ενοχλεί, ναι, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου, άσε με τώρα.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
10: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλες οι τσίχλες 1+1 δώρο. Και επιλεγμένα μπισκότα Ροσέν τώρα 1+1 δώρο. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν parking. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μου. μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
16: Νούμερο 17.

0: Εντάξει, όνειρο, όνειρο. Μ' αρέσει, τι έπαθες καλέ?
1: Ξύνω τη μύτη μου, όχι επειδή θα φάω
0: ξύλο. Θα φας, ξύλο θα φας.
1: Για να μην φτερνιστώ στον αέρα. Γιατί αν φτερνιστώ δεν θα ακουστεί καλά με αυτό το μικρό.
0: Δεν πειράζει ρε παιδιά, δεν πειράζει. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στη ζωντανή εκπομπή. Θα σου πω και νούμερο μετά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος, στη θέση νούμερο 17. Μία θέση πιο πάνω είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Στη θέση νούμερο 16 με το «Έτσι έχει μάθει». Και μετά... θέλω να μας πεις κάτι για το...
0: για την Αναλαμπή.
1: Για το παλιό λοιπόν, τράγουδο θα έλεγα, αλλά...
0: Αναλαμπίτσα. Είναι από το άλμπουμ Προφητείες της Δέσποινας Βανδύ, από τα πολύ αγαπημένα άλμπουμ, και είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν είχε την καριέρα που είχαν οι Προφητείες, ας πούμε, αλλά εμένα είναι από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου. Με θυμάμαι δηλαδή στα night out μου τότε, στα zeros, με τα ωραία μου έτσι τα strapless και τα χαμηλοκάβαλα τα τζιν μου.
1: Τα σέα μου, τα μέα
0: μου. Θυμάμαι ότι με αυτό το τραγούδι δεν ξέρω, είχα φάει κόλλημα και είναι το διακοπτάκι. Θέλεις με ανοίγεις, θέλεις μετά με κλείνεις. Ναι, αυτό βέβαια να μην είστε το διακοπτάκι κανενός, εντάξει.
1: Να τη η Σοφία.
0: Μάγδα.
1: Ναι, Μάγδα σε λέει, συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
2: Νούμερο 16.

0: Welcome to... Η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας.
2: Οπα.
1: Είπες.
2: Οπα.
1: Τι γίνεται?
2: Τι έγινε, πιάσαμε μεσημεράκι και.
1: Και απολαμβάνουμε.
2: Μεράκλωσες.
1: Μεράκλωσες. Για να δω και τι γίνεται στην κορυφή, δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Όχι, μην δεις ακόμα.
1: Όχι. Πάμε να δούμε από τη θέση νούμερο 30 όμως, να την κάνουμε την ανασκόπηση.
2: Πες μας.
1: Μαύρα φεγγάρια στο 30 και Λένα Ζευγαρά.
2: Και τη Γαρμπή και υποσυνείδητο στη θέση νούμερο 29.
1: Η Ξελογιάστρα ή Διαδάμου στο 28.
2: Που πάρα πολύ μας άρεσε.
1: Πάρα πολύ.
2: 27, Μάτια μου και Ηλίας Βρετός.
1: Πάρα πολύ μας
2: άρεσε. Και αυτό, ναι.
1: Στο 26, Ίσως Αύριο, Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς.
2: Θέση νούμερο 25, Με Ξόδεψε Εσύ, από Ιουλία Καλυμάνη.
1: Στο 24, Σε Θέλω Παράφορα, Νίκος Μακρόπουλος.
2: Ο Νίκος Απέργης ήταν στη θέση νούμερο 23, Αυτά τα Χίλια.
1: Στο 22, Τι Κάνεις, Νίνο και Ζώζεφιν.
2: Καλά είμαι και σου λέω ότι στη θέση νούμερο 21 είναι η Πέγκη Ζήνα με την Άμυνα.
1: Στο 20, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα, αναρωτιέται ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Αλλά στη θέση νούμερο 19 ο Γιώργος Μαζουνάκης μας λέει ότι αγανάκτησε με τις επιπτώσεις του.
1: Στο 18, Ξέρεις Πολλούς, Πάνος και Άμος.
2: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στη θέση νούμερο 17.
1: Στο 16, Έτσι Έχει Μάθει, Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Και πες μου.
1: Πάρα πολύ μας άρεσε. Ναι. Έλα οι καμπάνες στο Αργυρούλι.
3: Νούμερο 15.

0: Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 13.

0: Αναστασία, είδωλο.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει το συγκεκριμένο τραγούδι?
0: Τι?
1: Πάρα πολύ Παντελίδη, πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αχ, μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια.
1: Μου θυμίζει το γίνεται, δεν ταιριάζεται, σου λέω.
0: Άρε Παντέλο.
1: Έχει και τις κόντρες που έβαζε ο Παντελής.
0: Εντάξει, άσε, μη μας θυμίζεις Παντέλο τώρα. Μη μας θυμίζεις Παντέλο.
1: Δεν γίνεται να τον ξεχάσουμε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Βλέπεις όμως ότι παίζει, παιδιά, δεν υπάρχει. Λες και ναι, δεν έφυγε ποτέ.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε στο σαφάρι, στη θέση νούμερο 12. Άκουσες το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Τι ωραία που μας τα είπε η Ρία Ελληνίδου.
1: Τι ωραίο, εσύ.
0: Τι ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Δηλαδή, τι ωραία πράγματα μας έλεγε για το κάθε τραγούδι. Μια ωραία ιστοριούλα. Ευχαριστούμε την Panic Records και τη Ρία Ελληνίδου, γιατί παρουσιάσαμε πρώτη όλο το άλμπουμ.
1: Έτσι.
0: Και ήταν πολύ ωραίο πραγματικά και...
1: Καλό είναι αυτά να γίνονται,
0: επιφυλάσσομαι,
1: να
0: επιφυλάσσομαι. Νούμερο 12.

0: Top 30 στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 11.

βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Κάνεις και μπαγλαμαδάκι, κύριε Κουφάλα.
1: Είμαι μπαγλαμάς μεγάλος, γι' αυτό. Στη θέση νούμερο 10 ήταν ο Απόν με το ρεπέτιο.
0: Την έχω απέναντί μου εδώ πέρα και μου κάνει το μπαγλαμαδάκι.
1: Παίζουν τα μπαγλαμαδάκια. Ήταν στη θέση νούμερο 10, έτσι για να γουστάρουμε λίγο. Αλλά επειδή είναι Σαββατοκύριακο.
0: Προετοιμάζεις το έδαφος για τσιπουράκι, γι' αυτό παίζεις μπαγλαμαδάκι.
1: Τι να κάνω τώρα, να πάω για μαργαρίτες, λες. Λες να πάω για μαργαρίτες.
0: Ή για τσιπουράκια με ρεμπέτικο.
1: Κοίταξε, τέτοια τα τσιπουράκια μου φτουράνε, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Οι μαργαρίτες, δηλαδή. Είμαι χόρταγη στο θέμα μαργαρίτες. Οι μαργαρίτες πεθαίνω.
0: Ναι.
1: Άμα είναι καλή.
0: Γενικά όμως δεν πίνεις κοκτέιλ.
1: Όχι, μόνο μαργαρίτα
0: μόνο
1: πίνω.
0: Μαργαρίτα,
1: αν την έχουν καλή. Κοίταξε, δεν πίνω κοκτέιλ, διότι δεν τα κάνουν όλοι πάρα πολύ καλά,
0: ωραία,
1: να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ένα άπερολ, ας πούμε, στην Ιταλία θα το πιω. Και δώσε καμιά έτσι.
0: Θεωρείται το άπερολ κοκτέιλ.
1: Ό,τι έχει πάνω από τρία υλικά, ναι, θεωρείται κοκτέιλ.
0: Α, okay.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Απερολάκι θα το πιω, ρε παιδί μου. Τώρα τη μαργαρίτα τη λατρεύω αν έχει το σωστό το πάγο το σπασμένο, έτσι, ξέρεις. Και είναι. Μ' αρέσει μια σωστή μαργαρίτα.
0: Μπορεί να μην έχεις κάνει, μπορεί να μην έχεις κάνει μπαρχουμάνα, αλλά έχεις δουλέψει σε πολλά μπαρ ως DJ.
1: Ναι.
0: Έχεις παρακολουθήσει πολλούς μπαρμαν.
1: Βέβαια. Μπαρμαν, και έχω πιει άλλα τόσα.
0: Έχεις πιει άλλα τόσα.
1: Και τώρα να σου πω και την αλήθεια. Ήπια σε ένα γνωστό μπεργκεράδικο που έχει ανοίξει στη Χαριλάου, που έχει μπέργκερ και τα λοιπά, έχει κοκτέιλ στη μία μεριά.
0: Έλα, ρε.
1: Και πήγαμε για περπάτημα. Εγώ πάλι που πάω για ένα γυμναστό και πάντα γυρίζω με ένα αλκοόλ στο χέρι.
0: Εντάξει.
1: Στην επιτροπή.
0: Ό,τι και έστω το βάζει κατευθείαν.
1: Εννοείται. Και λέω, έλα να πάρουμε από ένα κοκτέιλ. Πήραμε παλώμα και μαργαρίτα. Φυσικά εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να μην πιω με μια μαργαρίτα.
0: Και πώς πήγε?
1: Ήταν υπέροχο.
0: Μπράβο.
1: Υπέροχο και πολύ μεγάλο ποτήρι.
0: Άρα δεν έχει σημασία το εξώφυλλο.
1: Όχι, καθόλου.
0: Γιατί
1: καθόλου.
0: Είσαι μπεργκεράδικο ή πιες μια πολύ ωραία
1: μια πολύ
0: μαργαρίτα.
1: Ωραία, αξιόλογη, τίμια μαργαρίτα. Και πολλά είπαμε για τη μαργαρίτα, μας τα τραγουδίζει και ο Χρήστος.
2: Νούμερο 9.

0: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 7.

0: με το φορτηγό σου, γουστάρω. Μου αρέσει η Νατάσα.
1: Τα σπάσε πριν η Αναστασία με το σπάστε τα, αλλά τα σπάει και η Νατάσα με αυτό.
0: Με τα φορτηγά της, άντε φορτώστε το φορτηγό και πάμε να φύγουμε. Γιώργο Σαμπάνη στη θέση νούμερο 6.
1: Δεν μ' αγαπούσεις.
0: Τι να κάνουμε ρε παιδιά, και εμάς δεν μας αγαπήσαν, δεν γράψαμε και τραγούδια.
1: Αυτό.
2: Νούμερο 6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ.
1: Λογαριασμό ακούσαμε, αλλά τραγουδάει είπες.
0: Κατελάει όλους στη θέση νούμερο 4.
1: Λογαριασμός λέγεται και το tour.
0: Βέβαια, ναι. Πώς θα λέγεται, αφού ναι. Είναι το σουξέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το σουξέ.
1: Ναι, αλλά του Φέρι είχε τσαχπινιά το tour. Δεν έλεγε, δεν λέγονταν είπες.
0: Πώς λέγεται. Το ξέχασα πώς λέγεται.
1: Όσο θα γυρίζει.
0: Α, ναι. Όσο θα γυρίζει. Αφού γυρίζει.
1: Ναι,
0: κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Σου λέει αφού γυρίζω.
1: Ναι, προφανώς, αλλά βάζει έναν στίχο.
0: Από το είπες. Ο Φέρης είναι ένας και κάνει ό,τι γουστάρει. Έτσι και τον περιμένουμε. Έτσι. Και στη Θεσσαλονίκη. Έσκησε στην Αθήνα, σκίζει παντού. Sold out τις συναυλίες του. Τι άλλο να πω για αυτό το.
1: Άντε να τον ακούσουμε.
0: Ας τα πει μόνος του. Νούμερο 3.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Έχω τη μέθοδο της Marie Kondo. Η Marie Kondo είναι μια Ιαπωνέζα η οποία είναι και συγγραφέας, είναι και παρουσιάστρια.
4: Marie Kondo.
3: Αλλά ναι, είναι ειδική στην οργάνωση.
4: Α, μποντζόρντο με τη Marie Kondo.
3: Έτσι, Marie Kondo. Η Marie Kondo λέει ότι μια γεμάτη ντουλάπα, ο γνωστός κανόνας της Marie Kondo. Η Marie Kondo. Η Marie Kondo δηλαδή μας άνοιξε τα μάτια.
4: Να αφαιρώσουμε και ένα τραγούδι στη Marie Kondo. Marie Kondo, Marie Kondo.
3: Λεμονιά.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το Γιωτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιωτόμι. Παρόνισουνα.
7: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
14: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
15: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Φτάνω στο Θεό.
18: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κλήρωσεις μετρητών και δωρεάν πάρκινγκ. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδο στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
20: Νούμερο 2.

0: ύμνος.
1: Με λίγα λόγια μας τα είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος στη θέση νούμερο 2 θα την πιάσει την πρωτιά, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στη θέση νούμερο 1.
0: Α, ήταν, την έπιασε. Ναι, ναι. Το ξέχασα εγώ, είδες, εγώ θυμάμαι τα δικά μου μόνο.
1: Ναι, θα σου πω τι.
0: Λοιπόν, στη θέση νούμερο 15, Καμπάνες και Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Θέση νούμερο 14, Φωτιά στη νύχτα και Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Ρίτα. Στη θέση νούμερο 13, Σπάστα, λέει η Αναστασία.
1: Θέση νούμερο 12, Σαφάρι, Απορία Ελληνίδου.
0: Στο 11, Να μ' αγαπάς και Δέσποινα Βανδύ.
1: Απόν και Ρεμπέτικο στη θέση νούμερο 10.
0: Στο 9, Μαργαρίτα και Χρήστος Μάστορας.
1: Όπου και αν πας, στη θέση νούμερο 8, από Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Στο 7, Φορτηγό και Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Δεν μ' αγαπούζες, μας λέει ο Γιώργος Σαμπάνης, στη θέση νούμερο 6.
0: Στο 5, Εξηγήστε μου, κυρία Ελληνίδου.
1: Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός, στη θέση νούμερο 4.
0: Στο 3, Είπες, από Θοδωρή Φέρη.
1: Μόλις ακούσαμε Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια, στη θέση νούμερο 2.
0: Και την πρωτιά απολαμβάνει η θεά με το νέο κούρεμα.
1: 4 στα 5 λοιπόν από την Αναβίση. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα μας έκανε ένα διάλειμμα με Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Ναι.
1: Πήγε στη θέση νούμερο 1 και 2 η Αναβίση.
0: Και τώρα
1: ξαναγύρισε στην πρώτη
0: θέση. Τι κοίταξε, αυτό το Αιγαίο θα μας απασχολήσει πολύ. Οπότε πάμε να το απολαύσουμε στην πρωτιά.
2: Νούμερο 1.

0: Εντάξει, αυτή ήταν η πρωτιά με θεάρα αναβίση.
1: Βέβαια η Ευαγγελία που μας ακούει κάθε Σαββατοκύριακο θα γκρινιάξει λιγάκι τώρα.
0: Ναι, γιατί?
1: Γιατί λέει, αμάμπια, όλο στη θέση νούμερο 1 μας έχετε αναβίση και Αιγαίο. Βάλτε κάτι άλλο. Την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ το περίμενε στη θέση νούμερο 1, λέω ορίστε.
0: Ορίστε, Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Κάναμε τη διαφορά, κάναμε την έκπληξη.
0: Δηλαδή, τι άλλο θέλετε? Παιδιά, κοίταξε τώρα, είναι καλοκαίρι. Το Αιγαίο είναι λογικό να είναι στη θέση νούμερο 1, κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Εντάξει τώρα, τι να λέμε. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο πάμε για βουτιές. Ναι. Όχι Αιγαίο, εμείς θα πάμε εδώ, έτσι.
1: Κοίτα, βραδινό μπανάκι να είναι και όπου να είναι.
0: Τι ωραία να λαμπείτεν αυτή η βρελαμπίκο μου, μας έπιαξε στη διάθεση.
1: Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Από Κώστα Χαριτοδιπλωμένο. Γεια σας.
0: Bye.

0: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινα με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσουκου σιγά-σιγά, για να μην μου ήρθε να πουλήσει δημόσια προβολή, λέει. Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το Λίλι έξω, ειλικρινά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνεις και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μάζε το πουλί σου και μπες μέσα, θα φωνάξω την αστυνομία.
3: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι,
8: έτσι,
3: από
8: μπράβο,
3: εδώ.
8: Μπράβο, πάρτε το πουλάκι σας.
3: Το πουλάκι σας, παρακαλώ, αλλού. Ευχαριστώ.
8: Ενοχλεί, ναι. Γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου, άσε με τώρα.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters, και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Φτάνω στο Θεό.
18: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.

0: Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν πάρκινγκ. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ναι.
2: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
1: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
3: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
2: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
1: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
2: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
3: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Τραγουδάς. Ζεις. Με τα ζήστορα 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα

0: Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχω τη μέθοδο της Marie Kondo. Η Marie Kondo είναι μια Ιαπωνέζα η οποία είναι και συγγραφέας, είναι και παρουσιάστρια.
3: Marie Kondo.
2: Αλλά ναι, είναι ειδική στην οργάνωση.
3: Α, μποντζόρντο με τη Marie Kondo.
2: Έτσι, Marie Kondo. Η Marie Kondo λέει ναι, ότι μια γεμάτη ντουλάπα, ο γνωστός κανόνας της Marie Kondo, η Marie Kondo, η Marie Kondo δηλαδή, μας άνοιξε τα μάτια.
3: Να αφαιρώσουμε και ένα τραγούδι στη Marie Kondo. Marie Kondo, Marie Kondo,
2: λεμονιά.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλες οι τσίχλες 1-1 δώρο. Και επιλεγμένα μπισκότα Ροσέν τώρα 1-1 δώρο. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Πω πω πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Αυτό το κάτι που...
9: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ξελατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
4: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
6: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κύριε Ασπασία.
6: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
8: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινα με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσούκου σιγά-σιγά, για να μην μου έρθει κανένα πουλήσει δημόσια προβολή, λέει. Δηλαδή, πώς ανοίγει κατά λάθος με το λιλί έξω, ειλικρινά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνει και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μάζευ το πουλί σου και μπες μέσα, θα φωνάξω την αστυνομία.
5: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι,
8: έτσι,
5: από
8: μπράβο,
5: εδώ.
8: Μπράβο, πάρτε το πουλάκι σας.
5: Το πουλάκι σας παρακαλώ αλλού. Ευχαριστώ.
8: Ενοχλεί, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου, άσε με τώρα.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
13: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου μου παν καλή νύχτα.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα ακούω.

0: με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχω τη μέθοδο της Marie Kondo. Η Marie Kondo είναι μια Ιαπωνέζα η οποία είναι και συγγραφέας, είναι και παρουσιάστρια.
3: Marie Kondo.
2: Αλλά ναι, είναι ειδική στην οργάνωση.
3: Α, μποντζόρντο με τη Marie Kondo.
2: Έτσι, Marie Kondo. Η Marie Kondo λέει ότι μια γεμάτη ντουλάπα, ο γνωστός κανόνας της Marie Kondo. Η Marie Kondo. Η Marie Kondo δηλαδή μας άνοιξε τα μάτια.
3: Να αφαιρώσουμε και ένα τραγούδι στη Marie Kondo. Marie Kondo, Marie Kondo.
2: Λεμονιά.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα ανώ των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
11: Ναι.
12: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
11: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
1: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet.

0: χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
1: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
2: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες κι άθο.
1: Τι εννοείς, με Σίτζετς ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
0: Σίτζετς, και είσαι ήδη εκεί.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: προσοχή σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είμαι...

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: 103,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 7 παρά τέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη.

0: Τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται for all. Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα for all. Είσαι Lucky.
1: Και ας σε λένε Τάκη.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
3: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινε με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσούκου σιγά-σιγά, για να μην μου έρθει να πουλήσει δημόσια προβολή, λέει. Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το Λίλι έξω, ειλικρινά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνεις και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μάζευ το πουλί σου και πες μέσα, θα φωνάξω την αστυνομία.
4: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι,
3: έτσι,
4: από εδώ.
3: Μπράβο, πάρτε το πουλάκι σας.
4: Το πουλάκι σας, παρακαλώ, αλλού. Ευχαριστώ.
3: Ενοχλεί, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου, άσε με τώρα.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: δική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχω τη μέθοδο της Marie Kondo. Η Marie Kondo είναι μια Ιαπωνέζα η οποία είναι και συγγραφέας, είναι και παρουσιάστρια.
2: Marie Kondo.
1: Αλλά ναι, είναι ειδική στην οργάνωση.
2: Α, μποντζόρντο με τη Marie Kondo.
1: Έτσι, Marie Kondo. Η Marie Kondo λέει ότι μια γεμάτη ντουλάπα, ο γνωστός κανόνας της Marie Kondo. Η Marie Kondo. Η Marie Kondo δηλαδή μας άνοιξε τα μάτια.
2: Να αφαιρώσουμε και ένα τραγούδι στη Marie Kondo. Marie Kondo, Marie Kondo.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
2: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις

0: 1.000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
5: Το λογαριασμό παρακαλώ.
6: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
7: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr. Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Πες τα μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια χωρί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ξελατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
4: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
5: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινα με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσουκου σιγά σιγά, για να μην μου έρθει κανένα πουλήσει δημόσια προ...

0: Πολύ λέει. Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το Λίλι έξω, ειλικρινά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνεις και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μάζεψε το πουλί σου και πες μέσα, θα φωνάξω την αστυνομία.
1: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι από εδώ.
0: Μπράβο, πάρτε το πουλάκι σας.
1: Το πουλάκι σας, παρακαλώ, αλλού. Ευχαριστώ.
0: Ενοχλεί, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου, άσε με τώρα.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
2: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχω τη μέθοδο της Marie Kondo. Η Marie Kondo είναι μια Ιαπωνέζα η οποία είναι και συγγραφέας, είναι και παρουσιάστρια.
3: Marie Kondo.
2: Αλλά ναι, είναι ειδική στην οργάνωση.
3: Α, μποντζόρντο με τη Marie Kondo.
2: Έτσι, Marie Kondo. Η Marie Kondo λέει ότι μια γεμάτη ντουλάπα, γνωστός κανόνας.

0: της Marie Kondo. Η Marie Kondo. Η Marie Kondo δηλαδή μας άνοιξε τα μάτια.
1: Να αφαιρώσουμε και ένα τραγούδι στη Marie Kondo. Marie Kondo, Marie Kondo,
0: la lemonia.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες δύο ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινα με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσούκου σιγά-σιγά, για να μην μου έρθει να πουλήσει δημόσια προβολή, λέει. Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το Λίλι έξω, ειλικρινά, δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνεις και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μάζευ το πουλί σου και πες μέσα. Θα φωνάξω την αστυνομία.
3: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι,
2: έτσι,
3: από εδώ.
2: Μπράβο, πάρτε το πουλάκι σας.
3: Το πουλάκι σας, παρακαλώ, αλλού. Ευχαριστώ.
2: Ενοχλεί, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου. Άσε με τώρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Ελληνικά και αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
0: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.

τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου μου πάνε καλή νύχτα.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλη γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα

0: στο βιογραφικό σου.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
4: Παίζει την περισσότερη μουσική.
5: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
6: Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.